Ogni νύχτα προχωρά σε συλλογή ζούμε. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.

0: Έχω έρωτες. Και τώρα πάμε να θυμηθούμε κάποιες παλιές μου μεγάλες επιτυχίες.
1: صوت الشباب الأولى.
2: Ieri da sartu pian țaina, țer țaina.
3: Os, ieri da sartu pian țaine.

Τα παιδιά στο μπαρ εκεί κάτω είναι καλά. Περνάτε καλά. Πάμε. Ανεβαίνουμε.

πολύ. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στο πιο ωραίο πράγμα που έχω στον κόσμο. Στην κόρη μου.

Και μείνα με στα πόβρατο σαν βουλιαγμένο πλοίο. Σαββάτο με παρά.

μέσα στους δρόμους, χωρίς αγάπη και στοργή. Βουνά εσήκωσα στους ώμους, δεν σε φοβήθηκα ζωή. Από παιδί χωρίς το χάδι,

Θα τολμήσω να πω μερικά τραγούδια από μεγάλες κυρίες, όσο μπορώ να τα τραγουδήσω καλύτερα. Δεν έχουν το δικαίωμα